αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Εμένα που λες συμπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κένεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες. Για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, συμπέθερε. Είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
7: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 2541-084-381.
4: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
5: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
4: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
5: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
4: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
5: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
4: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
5: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
4: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
5: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
4: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
3: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
11: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
10: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
11: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
10: Δηλαδή αντέχει.
11: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες.
10: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM Youth, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksanti Kavala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
6: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
7: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
8: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
8: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
7: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
8: 694-1585-444.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
4: Kartal Cemil'de.
3: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor, alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
5: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Λίγη ησυχία, παρακαλώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις εποχές του χρόνου. Γιαννάκη, θα μας πεις πόσες είναι?
10: 4, κυρία.
9: Μπράβο! Και ποιες είναι αυτές?
10: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι και καλοκαίρι.
9: Γιαννάκη, δεν υπάρχει μόνο το καλοκαίρι.
10: Μα στο σπίτι μας υπάρχει, κυρία.
9: Και πώς έγινε αυτό?
10: Βάλαμε τζάκι Καραμάνογλου και ξεχάσαμε τι θα πει χειμώνας.
11: Τζάκια Καραμάνογλου. Επισκεφτείτε στο πολύστιλο Καβάλα στη σύγχρονη έκθεσή μας με μοναδικές επιλογές σε τζάκια και σόμπες κορυφαίων κατασκευαστών. Αναλαμβάνουμε το σέρβις και τη μετατροπή του συμβατικού σας τζακιού σε ενεργειακό μέσα σε μία ημέρα. Τηλέφωνο 2510 39 20 49 και karamanoglu.gr.
9: Τζάκια Καραμάνογλου από το 1981.
10: Κάντε το χειμώνα καλοκαίρι.
12: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
13: Μάριε, που πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
12: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
13: Περφέτο.
12: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc.
14: Electronet Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
10: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
9: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
10: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
9: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
10: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
9: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
10: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
9: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
10: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Κρόλε Φάμιους, ρεκλάμαρ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
7: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
6: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
8: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
9: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
12: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
13: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-a Car στην Ξάνθη.
14: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
14: Μαλαμίδης Rent-a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
13: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
14: 694-1585-444.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
5: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
6: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
5: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
6: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
5: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
4: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
3: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
4: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
3: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
4: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
3: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
4: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
3: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
4: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
8: Τζάκι Κένεντι.
7: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
8: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
7: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
9: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 25 10 392 049.
7: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου,

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Xanti.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25

0: 41 27 200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
1: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate. Για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και η Ροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 2541-084-381.
2: Β Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Kral FM Youth, zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
8: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
9: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
10: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
10: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
9: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
10: 694-1585-444.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
14: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
13: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, Ρεκλιανάρ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
7: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
7: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor.

0: saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
1: Anladım. Kotaplik Tiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
0: Kotaplik Tiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
5: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Το κόκκινο της φωτιάς, το πράσινο του κάμπου, το γαλάζιο του ουρανού, το μπλε της θάλασσας, καναρινή, καρπουζή, κυπαρισσή.
5: Εμείς τα ονομάζουμε Καρτάλ Τζεμίλ. Χρωματοπολείο ακριλικών, πλαστικών χρωμάτων σε άπειρες αποχρώσεις και για όλες τις επιφάνειες. Ακριλικά, διαβρωτικά και όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε, πινέλα και ρολά στις καλύτερες τιμές.
4: Χρωματοπολείο Καρτάλ. Ενδιάμεσα Σουνίου Αμαξάδων. Τηλέφωνο 25410-31815 και 693-6738-490.
5: Το χρώμα που θέλεις.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Μονούμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
1: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
0: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απέτηση.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Όταν οι άλλοι προσπαθούν, εμείς απλά συνεχίζουμε να έχουμε τις καλύτερες λύσεις για εσάς και το σπίτι σας. Εμείς Μπίμπαση.
3: Με εμπειρία στον χώρο, σας παρέχουμε τη ζεστασιά που χρειάζεστε. Ξυλόσομπες απλές, με μπόιλερ, λέβητες ξύλου, είδη θερμαστρών, θερμάστρες πετρελαίου, είδη πετρογκάζ, θερμάστρες πέλετ, με δυνατότητα σύνδεσης αερόθερμα και καλοριφέρ.
2: Δύναμη στο χώρο της θέρμανσης, αλλά και με ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Σίδερα, σκούπες, πιστολά και μαλλιών, κουζίνες κανονικές και υγραερίου, μίξερ, μπρίκια, βραστήρες, τοστιέρες και πολλά άλλα για το σπίτι και τις καθημερινές σας συνήθειες με τιμές προσιτές.
3: Μάρκετ θερμαστρών Εμίν Μπίμπαση. Παναγίτη Σαλδάρη 4446 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-21831.
2: Εμίν Μπίμπαση και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Λίγη ησυχία, παρακαλώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις εποχές του χρόνου. Γιαννάκη, θα μας πεις πόσες είναι?
7: 4, κυρία.
6: Μπράβο! Και ποιες είναι αυτές?
7: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι και καλοκαίρι.
6: Γιαννάκη, δεν υπάρχει μόνο το καλοκαίρι.
7: Μα στο σπίτι μας υπάρχει, κυρία.
6: Και πώς έγινε αυτό?
7: Βάλαμε τζάκι Καραμάνογλου και ξεχάσαμε τι θα πει χειμώνας.
8: Τζάκια Καραμάνογλου. Επισκεφτείτε στο Πολύστηλο Καβάλα στη σύγχρονη έκθεσή μας με μοναδικές επιλογές σε τζάκια και σόμπες κορυφαίων κατασκευαστών. Αναλαμβάνουμε το σέρβις και τη μετατροπή του συμβατικού σας τζακιού σε ενεργειακό μέσα σε μία ημέρα. Τηλέφωνο 2510 39 20 49 και karamanoglu.gr.
6: Τζάκια Καραμάνογλου από το 1981.
7: Κάντε το χειμώνα καλοκαίρι.
9: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφίμουν Τζάκι. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφίμουν Τζάκι ΩΕ. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.

απόψε κάθε ελπίδα. Πως τυχαία ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει, την κοιτώ.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, Ρεκλιανάρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις.
8: Όχι όταν ξέρεις πού να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
7: Και τι προσφέρει δηλαδή?
8: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
7: Εγγύηση έχει?
8: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
7: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
8: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
9: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωση.

0: ενημέρωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
4: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
3: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
4: Περφέτο.
3: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc.
5: Electronet Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
6: Δεν έχω πιστωτική κάρτα.
7: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
8: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
9: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
9: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
8: Τηλεφώνησε τώρα 694 1585 444.
9: 694 1585 444.
10: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
7: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
7: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
8: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
7: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 2541-077-066.
9: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
10: İç ve dış cephe boyaları,
9: antibakteriyel boyalar,
10: astarlar,
9: macunlar,
10: ahşap koruyucu ve vernikler,
9: şantiye boyaları,
10: sanayi boyaları,
9: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
10: akrilik boyalar,
9: söve boyaları,
10: yağlı boya,
9: metal boya,
10: fosforlu boya,
9: dekorasyon boyaları
10: ve boya malzemeleri.
9: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
10: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
9: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
10: Garantili, güvenilir.
9: İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815.
10: Cep telefonu 693-673-8490.
11: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
12: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
11: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευή.

κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: kalite ise kalite.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
0: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
1: Oto kaporta bakımı ve otoboyama,
0: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı,
1: hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme,
0: oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri,
1: bölgesel boyama parlatma,
0: oto farlarının boya ve parlatılması,
1: teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
0: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
0: Adres Ksantik Havala Yolu, Çeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
1: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κρόλ

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410-84381.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
11: Τζάκι Κένεντι.
10: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
11: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
10: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
12: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510 392 049.
10: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου,

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Xanti.
3: Γερασμέ, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
4: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
3: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Bakırköy arasında. Telefon 25 41 0 31 815, cep 693 67 38 490.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
5: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
6: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
7: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
7: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
6: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
7: 694-1585-444.
8: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
9: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
8: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
10: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
11: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
0: Kral FM Youth. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sabbes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sabbes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τώρα μόλι σε έβγαζα.
7: Άννα, χαθείς, Άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
6: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
7: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
6: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Λίγη ησυχία, παρακαλώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις εποχές του χρόνου. Γιαννάκη, θα μας πεις πόσες είναι?
5: 4, κυρία.
4: Μπράβο! Και ποιες είναι αυτές?
5: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι και καλοκαίρι.
4: Γιαννάκη, δεν υπάρχει μόνο το καλοκαίρι.
5: Μα στο σπίτι μας υπάρχει, κυρία.
4: Και πώς έγινε αυτό?
5: Βάλαμε τζάκι Καραμάνογλου και ξεχάσαμε τι θα πει χειμώνας.
6: Τζάκια Καραμάνογλου. Επισκεφτείτε στο πολύστιλο Καβάλα στη σύγχρονη έκθεσή μας με μοναδικές επιλογές σε τζάκια και σόμπες κορυφαίων κατασκευαστών. Αναλαμβάνουμε το σέρβις και τη μετατροπή του συμβατικού σας τζακιού σε ενεργειακό μέσα σε μία ημέρα. Τηλέφωνο 2510-392049 και karamanoglu.gr.
4: Τζάκια Καραμάνογλου από το 1981.
5: Κάντε το χειμώνα καλοκαίρι.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Bekçiler var.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
3: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Κραλε

Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει. Ομολογώ